0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

Ζήσει 107 FM.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστράπες. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλώδια γυνά, μ' αυτές τραγούδια λένε

σαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λείψη σχεδόν.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρημια στην Γαλιθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε μόνοι μας. Σε δίκτυα αντικοινωνικά εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας. Στα χρόνια των ενέσεων.

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας
2: Αλλαχακά.
1: Στα σύνορα, στον Εύρο, στα μέρη των ξυλοκόπων, Αιγαίο, είσοδος Αγίων τόπων των αιώνων, Τούρκων διακινητών και Ελλήνων απαταιώνων. Υποσχέθηκα να επαγρυπνήσω για την προστασία του φωτός και της αλήθειας στα όρια.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα είμαι με κρούτσικο και άλλοι.

γεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

κρύβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως και μένεις πάλι.

ξέρεις, παντού φωτιές μέσα στου χρόνου, τις στοές πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός, και εσύ στην πρίνη μοναχός.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις περισσότερες φορές που ταξιδεύω μετά.

Σπαλιό συντάξιδιώτης πλησιάζει και ζητάει φωτιά.

απόψη 107 FM.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Η ώρα είναι 7.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 10 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Ναταλία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Και σήμερα, και αυτό το πρωινό.
2: Έτσι, τα καταφέραμε και σήμερα.
1: Τι κίνηση έχουμε αυτή την ώρα?
2: Έχουμε ήπια κίνηση, Δημήτρη, είναι νωρίς, οπότε έχουμε μια μικρή κίνηση στο κέντρο, στη Βασιλή Σοφίας, εκεί στο ύψος Κολονακίου, και έχουμε και στον Κηφισό, στο ύψος των Αχαρνών. Κατά τα άλλα είναι ήπια ακόμα τα πράγματα. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Από αύριο σας έχουμε. Καλά, αύριο θα είναι ο αγιασμός. Από Δευτέρα όμως ξεκινούν τα όργανα.
2: Σκέφτομαι πόσοι γονείς περιμένετε να ανοίξουν τα σχολεία επιτέλους.
1: Για να ηρεμήσετε λίγο.
2: Γιατί είναι μεγάλο το διάστημα όταν έχεις παιδιά, έτσι, πολλοί μήνες.
1: Επίσης, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32. Καλημέρα σας. Εδώ θα είμαστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα.
2: Πολλά.
1: Γιατί είχαμε και αυτή την δυσάρεστη είδηση.
2: Πολύ.
1: Για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα πούμε περισσότερα και μετά όμως. Προς το παρόν, Δημήτρης Μητροπάνος, Αμπλανόδιο Τσίρκο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα. Το πρωινό της Πέμπτης.
1: Καλημέρα.

0: Ελλάδα με πολλά πράγματα ακόμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Πέμπτης, 7 και 5 η ώρα. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Ιδιαίτερο πρωινό σήμερα, νομίζω. Μας συνδέει μία απώλεια.
0: Όλη η Ελλάδα συζητά αυτό το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ξαφνικά, εχθές το απόγευμα, από ανακοπή καρδιάς.
0: Έφυγε νεότατος, 54 ετών. Επίσης έχει ανοίξει και ένα μεγάλο ζήτημα. Το πώς έφυγε, κάτω από ποιες συνθήκες. Καθώς η ανακοπή συνέβη σε ώρα ιατρικής πράξης, όπως λέγεται έτσι επισήμως, σε ιδιωτική κλινική. Γίνονται έρευνες, οπότε θα μαθαίνουμε όσο περνούν οι ώρες όλο και περισσότερα. Επίσης, καλά, εννοείται πως θα μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και στη συνέχεια.
1: Έχουμε να πούμε.
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι.
1: Ακριβώς. Που όλοι έχουν να πούν, ξέρεις, ότι ό,τι και να ακούγανε, όποια και να ήταν τα ακούσματα,
0: φυσικά.
1: Μαζονάκη άκουγες.
0: Ακόμα και έντεχνο να ακούσεις. Το Μαζονάκη τον έχει ξεχωρίσει για κάποιους λόγους. Θα συζητήσουμε και μετά. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Επίσης, να πούμε ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ξανά. Τον Αύγουστο πήγε στο 3,8. Το βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, το είδα και εγώ εχθές. Ξαφνικά.
1: Και εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ χθες.
0: Κάτι που αγόραζα 2, κάτι, το είδα χθες ολοστρόγγυλο 3 ευρώ. Και λέω σε μια υπάλληλο ξαφνικά, πώς έγινε αυτό? Ε, μου λέει έγινε.
1: Α, τα συζητάς και εσύ αυτά με τους υπαλλήλους.
0: Όσο μεγαλώνουν.
1: Και εγώ το κάνω αυτό και στη βενζίνη όταν μου συμβαίνει. Λέω, τι γίνεται, παιδιά.
0: Επίσης, ένας στους δύο εργάζεται στην Ελλάδα, εργάζεται μετά τη σύνταξη. Είναι το νέο μας φετινό ρεκόρ αυτό. Καθώς οι περισσότεροι πόσα παίρνουν?
1: Ένα μέσο όρο περίπου 900 ευρώ μεικτά οι συνταξιούχοι. Παρ' όλα αυτά έχουμε και μεγάλη αύξηση στις αιτήσεις για συνταξιοδοτήσεις φέτος. Και εκεί ρεκόρ. Αλλά τι να του κάνεις αν οι άνθρωποι αναγκάζονται να δουλεύουν ακόμη μετά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Και Νίκος Απάζογλου τώρα. Κανείς εδώ δεν τραγουδά. Στο πρωινό της Πέμπτης έχουμε 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: τραγούδι του Άκη Πάνου λαϊκό που το έκαναν έτσι ροκ η Φατμέ πριν από αρκετά χρόνια. Είναι πρωινό Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 7 και 13 η ώρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας. Είναι το νέο μας παιχνίδι των ανταλλαγών. Νέος γύρος. Είναι ο καφές, μάλλον η κούπα που πίνει τον καφέ της Ναταλία.
1: Εδώ.
0: Για...
1: Πίνω, ναι, το δείχνω. Κάντε εικόνα.
0: Κάνε κάποιο ήχο με την κούπα σου. Τα δαχτυλίδια, κούπες, καταλαβαίνετε. Την έχει υπογράψει. Την έχει υπογράψει την κούπα η Ναταλία. Οπότε από εσάς περιμένουμε να μας πείτε, αν σας ενδιαφέρει η κούπα της, με τι θα την ανταλλάσσατε για να την αποκτήσετε. Είναι συλλεκτικό κομμάτι τώρα αυτή η κούπα.
1: Και θα πούμε περισσότερα προσεχώς για όλη αυτή τη διαδικασία που έχει πάντα καλό σκοπό.
0: Βέβαια. Στο site μας και την εφαρμογή μας θα δείτε περισσότερα. Επίσης, να μιλήσουμε τώρα για πάρκινγκ.
1: Α, πολύ ωραία. Βεβαίως να μιλήσουμε.
0: Πού μένετε καταρχάς, πείτε μας. Μένετε Παγκράτη, Κυψέλη.
1: Και αν έχετε πάρκινγκ στο σπίτι σας, έτσι. Γιατί, θες, αν έχεις πάρκινγκ στο σπίτι, κάπως θα βολευτείς. Τουλάχιστον όταν επιστρέφεις. Όταν δεν έχεις, καλή τύχη.
0: Δεν έχω χειρότερο να έχω. Να έχω γυρίσει από δουλειά. Από ένα μποτελιάρισμα μιας ώρας, μια μισή ώρας, όταν έμεινα και στα νότια προάστια, και να ψάχνεις να παρκάρεις και το σπίτι σου να είναι σε περιοχή με καφετέριες ή μαγαζιά.
1: Περιγράφεις περίπου εμένα.
0: Ναι, την έχεις βάψει εκεί. Δεν υπάρχει σωτηρία. Πόση ώρα θέλετε, μάλλον, τι πιστεύετε, πόση ώρα χρειαζόμαστε για να παρκάρουμε στην Αθήνα, κατά μέσο όρο?
1: Κατά μέσο όρο πιστεύω, χωρίς εγώ να στο... από εμπειρία, ένα δεκάλεπτο. Ένας μέσος οδηγός. Δεν θέλει 10 λεπτά.
0: Αυτό λέει και μια έρευνα της Καθημερινής που διαβάζουμε. Εγώ θα έλεγα 15 με 20 λεπτά, αν μένει σε περιοχή πολύ δύσκολη.
1: Το θέμα είναι στη Γερμανία. Πόσο πιστεύεις ότι θέλουν κατά μέσο όρο να βρουν πάρκινγκ, πόσο χρόνο?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: 1,5 λεπτό, Δημήτρη.
0: Αποκλείεται.
1: 1,5 λεπτό.
0: Αποκλείεται.
1: Όχι, δεν αποκλείεται.
0: Τι άλλο λέει, αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βρήκαμε στην Καθημερινή, τι άλλο λέει?
1: Κοίταξε να δεις. Λέει ότι 8 στους 10 οδηγούς θα χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν ήταν ταχύτερα, πιο αξιόπιστα, πιο συχνά τα δρομολόγια.
0: Και με πιο βολικές τάσεις. Ναι, συμφωνώ. Και εγώ.
1: Γιατί έχω δικούς μου ανθρώπους που με παίρνουν απελπισμένοι από τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάρα πολλές μέρες. Και εγώ, βέβαια, μέσα στο αυτοκίνητο επίσης. Γενικά την απελπισία τη βιώνουμε.
0: Ωραία, ας κρατήσουμε για λίγο αυτό το 1,5 λεπτό που θέλουν οι Γερμανοί για να παρκάρουν. Έτσι, για να νευριάσουμε λίγο τώρα που είναι και πρωί και να ξεκινήσει ωραία η μέρα μας με γκάζια. Συνεχίζουμε με Ελίνα Κανά. Να βάλω τα μεταξωτά. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 4.

0: Όταν αγαπάς πάρα πολύ και θεωρείς ότι τα πάντα μπορείς να τα αφιερώσεις, να τα δώσεις στον άνθρωπο που αγαπάς.
1: Όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Πώς μου αρέσει αυτή η εκτέλεση, δεν είναι φανταστική του Θοδωρή Βουτσικάκη?
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σου αρέσει, γιατί ουσιαστικά η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι μια παραγγελία του Μελωδία από το 2016 στον Θοδωρή.
1: Αλήθεια.
0: Πριν γίνει viral το τραγούδι αυτό λόγω Χριστόφορου.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Ήταν δική σας λοιπόν η έμπνευση, να το πω.
0: Συγκεκριμένη, ναι.
1: Τι ωραία. Εντάξει, ένα τραγούδι υπέροχο, να το πούμε.
0: Κωνσταντίνου Β, να πούμε επίσης. Ναι. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης από το Στέρεο Νόβα.
1: Καμιά φορά είναι τόσο ωραία που έρχονται και γίνονται viral κάποια κομμάτια με άλλους τρόπους. Ανοίγονται σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Όντως,
0: αυτή
1: έγινε
0: λόγο
1: μαέστρο αυτό.
0: Η δύναμη της τηλεόρασης, των serial και των διαφημίσεων είναι και αυτή.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, γενικά, έτσι που συζητώ και επανέρχομαι, είναι το πόσα τραγούδια έχουμε αγαπήσει από τηλεοπτικές σειρές. Είναι απίστευτα πολλά και απίστευτα υπέροχα.
0: Ναι, και
1: τα ακούμε και τα ξανακούμε.
0: Όσοι καλλιτέχνες εύχονται να τους ανακαλύψει ένας παπακαλιάτης και να μπει το τραγούδι τους σε μια τηλεοπτική σειρά.
1: Όχι μόνο τραγουδιστές, και πώς ηθοποιοί φίλοι μου λένε ένα ρολάκι. Δεν με πειράζει. Ένα. μια λέξη να λέω.
0: Τώρα μιλάμε για τραγούδια γι' αυτό. Τώρα, να σας θυμίσουμε ότι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που είναι το παιχνίδι μας, το αγαπημένο.
1: Το οποίο ανοίγει.
0: Ναι.
1: Και περιλαμβάνει.
0: Πόσα χρήματα αυτή τη φορά?
1: 12.011 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε και εσείς αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Και κάνετε υπομονή, διότι αύριο μέχρι τις 4 δεχόμαστε τα μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη τηλεφωνεί.
1: Ακριβώς. Η μέρη θα σας καλέσει, θα κάνει το τηλεφώνημα. Και αν είστε τυχερός, θα πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Να της πείτε το ακριβές ποσό και τα μετρητά αυτά θα γίνουν δικά σας.
0: 12.011 ευρώ. Εσείς τι θα αγοράζατε, τι θα κάνατε με αυτά τα χρήματα? Μην πεις ταξίδια πάλι. Θα σε πιέσω και σένα να είσαι λίγο πιο.
1: Τι, εγκρατείς?
0: Ναι.
1: Εγκρατείς είμαι. Μόνο στον έρωτα δεν είμαι εγκρατείς εγώ.
0: Σωστά. Διότι η Ναταλία μας αποταμιεύει κιόλας. Αυτό μου έχει πάει τα νεύρα πρωί-πρωί.
1: Σε κάποιες εύκολες περιόδους της ζωής, τώρα μετά το καλοκαίρι, άσε.
0: Α, καλά.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Συνεχίζουμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου, και σε αγαπώ, να προσέχεις. 7:23 η ώρα, εδώ στο Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η προϋπόθεση βέβαια για να γράψεις το τζάμι «Σ' αγαπώ να προσέχεις» είναι το τζάμι να είναι καταβρώμικο. Λεπτομέρεια.
1: Όχι κάνει ποτέ κανείς αυτό. Να ρωτιέμαι. Εμένα δεν μου έχει τύχει.
0: Ούτε εμένα μου έχει τύχει.
1: Δεν ξέρω σε εσάς αν έχει συμβεί. Κάτι καρδούλε στα αυτοκίνητα κάνουμε, εντάξει.
0: Το θέλω πλήσιμο, ναι, μου έχει συμβεί.
1: Πώς τα γιώνει έτσι το ρομαντισμό.
0: Α, ναι, σωστά. Δεν μου έχει τύχει, Ναταλία. Όχι. Τι κρίμα.
1: Μπορεί να σου τύχει.
0: Δεν θέλω. Συγγνώμη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μαζί μας έχουμε και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλους Χατζηιωάννου του 2026. Ήταν τα 17ª φέτος και με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Λούψη CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθινο. Το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Meta Search Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κόνταξη. Τα βραβεία που διοργανώνται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
1: Μαζί μας και η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει.
0: Η ώρα έχει πάει 7:28. Στις 8:25 θα μιλήσουμε για εσάς που, για να βγάλετε τη μέρα σας, κρατάτε πάρα πολλές σημειώσεις για το τι έχετε να κάνετε.
1: To-do list.
0: Αυτό το to-do list, λοιπόν. Που λες, έχω να κάνω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Και θέλουμε να δούμε, και με τη δική σας συμβολή φυσικά, αν τα καταφέρνετε όλα αυτά που σημειώνετε για την επόμενη ή την ίδια μέρα.
1: Ναι, παρακαλώ πολύ.
0: Και θα μοιραστούμε και εμείς τις δικές μας εμπειρίες. Εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Την παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίθα. Σας περιμένω.
5: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 12.000, 11 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Αύριο 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
6: 12.000, 11 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Αντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
17: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
18: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
16: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
19: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
20: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Όταν σε κοίταξε τον γνώρισες, ήτανε πράος. Σου φανέρωσε αμέσως το μαχαίρι του. Σάδραξε τραχιά. Αντιστάθηκες ή γαλήνια υποτάχτηκες και σου δω και το χέρι. Απ' τα κλειστά βλέφαρα με λυσάνθη.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ωραία διασκευή.
1: Πάρα πολύ.
0: Η Χριστίνα Γκόλια τραγουδά, το ζητάτε να σας πω. Του ΑΤΙΚ, 7 και 37 η ώρα, στο πρωινό της 5ης, 10 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Δημήτρη, πόσα πράγματα έχεις στη σημερινή σου λίστα να κάνεις? Do list.
0: Πρέπει να λύσω το Excel.
1: Α, Excel.
0: Έχω κάποιες εκκρεμότητες, μπορεί να είναι και 10 πραγματάκια.
1: Συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα. Κάθεσαι και σημειώνεις όντως?
0: Ναι, σημειώνω σε ένα Excel. Κοίταξε, δεν ήμουν έτσι. Έτσι έγινα. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής. Έχω διάσπαση προσοχής. Με τη βούλα. Τσεκαρισμένο.
1: Ωραία, το ακούω.
0: Οπότε, ένα από τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε εμείς που έχουμε διάσπαση, το γνωστό ADHD δηλαδή, είναι να βομβαρδιζόμαστε με διάφορες εκκρεμότητες. Το μυαλό μας δηλαδή να μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι έχουμε και αυτό να κάνουμε και αυτό να κάνουμε και αυτό να κάνουμε. Οπότε λες, κάτσε να τα σημειώσω όλα.
1: Ωραία. Πόσα από αυτά κάνεις όμως? Πάμε πρακτικά τώρα. Δηλαδή, αν έχεις 10 να κάνεις μέσα στην ημέρα και έχεις σημειώσει, πόσα θα κάνεις? Πας και τα σβήνεις, τικ, τικ, τικ.
0: 3.
1: Άρα.
0: 4.
1: Δεν λειτουργεί με έναν τρόπο. Δεν φταίει εσύ, θεωρώ.
0: Δεν λειτουργεί, αλλά αυτή, για μένα αυτή η διαδικασία είναι, με καθησυχάζει ότι σημειώνω πράγματα για να μην τα ξεχάσω. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, όταν έχεις διάσπαση. Ότι μετά δεν θυμάσαι να ελέγξεις τι έχεις σημειώσει. Γιατί σου τραβάει την προσοχή κάτι άλλο.
1: Θα σου πω κάτι όμως. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είσαι ο μόνος και άνθρωποι χωρίς διάσπαση κάνουν αυτές τις λίστες, τις περιβόητες για να τους βοηθήσεις μες τη μέρα, γιατί μπορεί να είναι απλά παρθένεις στο ζώδιο.
0: Έχουμε και αυτούς. Και τα ζώδια τώρα.
1: Σε παρακαλώ, είσαι παρθένεις στο ζώδιο, κάνεις τη λίστα του εξελάκι έτσι κι αλλιώς.
0: Αν δεν πιστεύεις στα ζώδια, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν πιστεύεις στα ζώδια. Θα το συζητήσουμε αυτό. Θα έρθει η ώρα του. Θα μας πιάσει μια πανσέλινος, ένα κάτι. Θα τα συζητήσουμε. Οπότε οι ειδικοί λένε ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ αποδοτικό.
0: Το να
1: κάνεις λίστες και να ψυχαναγκάζεις με έναν τρόπο τον εαυτό σου να τις ικανοποιήσει με έναν τρόπο. Έτσι. Γιατί είναι υπερφόρτωση. Υπερφόρτωση πληροφορίας, απαιτήσεων, προσδοκιών.
0: Κοίταξε, αυτό που ακούω είναι το εξής. Αυτό που λέει και ένας ειδικός ψυχολόγος, ας πούμε, ότι το μυαλό όταν κάνει σχέδια και λέει θα κάνω αυτό αύριο, αυτό, σκέφτεται πάντα το ιδανικό σενάριο όπου δεν έχεις διακοπές από τηλεφωνήματα, δεν συμβαίνει κάτι έκτακτο. Οπότε σημειώνεις εσύ, ησυχάζεις ότι έχω να κάνω όλα αυτά αύριο, χωρίς να έχεις υπολογίσει τα διαλύματα που θα προκύπτουν. Που θα έρθει ο συνάδελφος να σου πει, να σου πω, ξέρεις τι έγινε χθες, μπορούν.
1: Okay, και ότι όλα θα πάνε κανονικά βάσει προγράμματος. Τα σημείωσα, αυτά θα γίνουν κτλ. Ναι. Εγώ δεν το κάνω όπως καταλαβαίνεις.
0: Το βλέπω.
1: Δεν το κάνω.
0: Πώς τα θυμάσαι, δεν ξέρω.
1: Τα θυμάμαι με το μυαλό, δεν ξέρω.
0: Χρησιμοποιείς calendar?
1: Όχι, ούτε
0: calendar.
1: Όχι. Εσύ με μίλησες. Μου έρχονται κάτι ειδοποιήσεις, παιδιά, από τον Δημήτρη Βραχνό. Υπενθύμηση τάδε. Υπενθύμηση αυτό. Πρώτη φορά. Ούτε ήξερα να τα βάζω στο κινητό.
0: Εσείς πώς τα πάτε με την όλη αυτή ιστορία? Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια στο 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Περιμένουμε. Είμαι περίεργος να δω πώς τα καταφέρνετε εσείς δηλαδή.
1: Για να δούμε.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ τώρα με τη Δήμητρα Γαλάνη, που μας θυμίζει αυτό το πολύ αγαπημένο μας λαϊκό τραγούδι που είχε πει ο Κόκοτας παλιά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Λοιπόν, σκέφτηκα, επειδή δεν θέλω να ταλαιπωρήσει με τις λίστες αυτές της to-do list.
0: Γιατί μιλούσαμε λίγο πριν για όλες αυτές τις λίστες που φτιάχνουμε είτε το πρωί όταν πάμε γραφείο, είτε από την προηγούμενη μέρα, τι έχω να κάνω σήμερα.
1: Αλλά αν το κάνεις και από την προηγούμενη μέρα, μπορεί να τρελαθώ.
0: Όχι,
1: δεν κρίνω. Γιατί εγώ μπορώ να κάνω χίλια πράγματα ταυτόχρονα, δεν έχω θέμα, επιστρέφω σε αυτό που είχα στο μυαλό μου, ό,τι και να γίνει, δεν διασπά την προσοχή μου. Οκ. Okay. Αλλά επειδή διάβασα, για να το πω, έτσι. Λοιπόν, το.
0: Τι λένε οι ειδικοί, θα μας πεις τώρα.
1: Ναι, η πιο καλή ιδέα πια. Γιατί κάποτε το προτείνανε πολλοί οι ειδικοί καντελίστες. Πλέον, το ιδανικό είναι να ομαδοποιείς αυτά που έχεις να κάνεις ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Έτσι ώστε τουλάχιστον να είναι ομοιόμορφα. Τρία πράγματα της ίδιας κατηγορίας. Τρία εδώ, τρία εκεί.
0: Το μυαλό τα εκτελεί καλύτερα, εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Όταν αλλάζεις από το ένα και πηγαίνεις από τη μία υποχρέωση στην άλλη που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, μπερδεύεσαι και το μυαλό τρελαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και χάνεις τον έλεγχο.
1: Πώς, παιδί μου, λέμε τώρα ξεκινάω καθαριότητα κουζίνα. Ομαδοποιώ τις δουλειές που έχω να κάνω στην κουζίνα. Mm-hmm. Μετά προχωρώ στα επόμενα δωμάτια.
0: Α, δεν είναι ότι κάνω τώρα κάτι στην κουζίνα και θυμάμαι ότι. Α, και να βάλω και ένα πλυντήριο. Οπότε αφήνεις αυτό που κάνεις στην κουζίνα, πας να βάλεις το πλυντήριο και δεν κάνεις τίποτα από τα δύο. Γιατί μετά εντωμεταξύ βλέπεις κάτι στο διάδρομο που σε ενοχλεί.
1: Έτσι.
0: Και...
1: ακριβώς.
0: Αυτή είναι η διάσπαση που σου
1: κάτι και μετά σκορπίζεσαι.
0: Εγώ θα σα πω κάτι, επειδή το έχω ψάξει αρκετά, μια συμβουλή δική μου είναι η εξής. Ωραία, φτιάξεις μια λίστα με 15 πράγματα. Υπογράμμισε τα τρία ή τα δύο που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σήμερα. Και ξεκινά από αυτά.
1: Μέσα σε αυτά, ας βάλουμε και ένα να αγκαλιάσω τον αγαπημένο μου, την αγαπημένη μου. Να πω στο Δημήτρη ότι τον αγαπώ. Να βάλουμε και τέτοια στις λίστες. Λέω εγώ.
0: Άμα χρειάζεται να τα γράψει αυτά,
1: Δεν πειράζει. Να το έχουμε. Γιατί τα ξεχνάμε αυτά τα ωραία. Νομίζουμε ότι είναι απλά.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να βάλουμε κάτι άλλο στη λίστα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Η κούπα της Ναταλίας.
1: Α, βέβαια.
0: Η Ναταλία, λοιπόν, εδώ με το που ήρθε, της κάναμε δώρο μια κούπα που έχει το λογότυπο του Μελωδία επάνω και έχει υπογράψει η ίδια την κούπα αυτή και λέει Ναταλία, καλημέρα Μελωδία, έχει βάλει και μια καρδούλα δίπλα.
1: Και σας την ποστάρω καθημερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Σπαμάρω, όπως λέμε στη γλώσσα των νέων, το Instagram και νομίζω ότι θα το δείτε.
0: Και φλεξάρεις με την κούπα αυτή.
1: Και φλεξάρω.
0: Ιδέες,
1: την οποία όμως θα ανταλλάξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσείς τι θα δίνετε σαν αντάλλαγμα αυτό το παιχνίδι και γίνεται για καλό σκοπό, γιατί πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή, μετά αντικείμενο σε αντικείμενο, θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το χαρίσουμε μετά σε κάποιους ή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Θα το βρούμε μαζί. Τι θα δίνετε για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Σε αντάλλαγμα, λοιπόν, για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας.
1: Και κάτι μικρό μπορεί να είναι, κάτι απλό, κάτι όμως συμβολικό, κάτι για εσάς, ξέρεις, που φέρνει στο μυαλό μια στιγμή, ένα ταξίδι, οτιδήποτε.
0: Κάτι που δεν χρειάζεστε πια.
1: Κάτι ωραίο, παιδιά.
0: Ναι. Ωραία. Στείλτε μας τις δικές σας προτάσεις, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε με μήνυμα στο 695-6614-992, Viber WhatsApp, είτε στα social μας, στα social της Ναταλίας επίσης, που είναι και πολύ έτσι, πλούσια.
1: Περιμένω.
0: Καλή επιτυχία πήγα να πω, ναι, γιατί καλή επιτυχία, γιατί που ξέρεις, μπορείς να πάρεις την κούπα και να μας δώσεις κάτι ωραίο και μετά αυτό να οδηγήσει σε κάτι
1: ακριβώς,
0: σημαντικό.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το νόημα.
0: Συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Πρωινό Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.

0: Πρωινό Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία. 8 παρά 6 ώρα. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαέριο-ελλάδα.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, καλή δύναμη.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίθα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Αύριο 4 με 5 special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
11: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com, artinfo.gr.
14: Θεία, πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό 5η 10 Σεπτεμβρίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή υπομονή. Ήδη θα πούμε σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο. Γιατί η κίνηση είναι πάρα πολύ έντονη. Στον Κηφισό τα βλέπω κατά κόκκινα όλα.
1: Κυρίως η κάθοδος είναι πολύ μποτιλιαρισμένη. Τι βλέπεις εδώ, τι γίνεται? Ξεκινάει από Αττική Οδό το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο.
2: Τουλάχιστον του το λέμε μελωδικά. Έτσι, αυτή η μελωδική σου φωνή, εμένα θα με παρηγορούσε, παιδιά, δεν ξέρω πώς νιώθετε.
1: Καμία παρηγορία. Καμία παρηγορία.
2: Και στην Αττική Οδό.
1: Στην Αττική Οδό, προσέξτε τώρα, έχει το μποτιλιάρισμα το γνωστό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
2: Καταρχάς το πολύ δυσάρεστο της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που νομίζω ότι όλοι το συζητούν από χθες το απόγευμα, υπέστη ανακοπή.
1: Επίσης συζητούν όλοι το πώς έφυγε, κάτω από ποιες συνθήκες, τι επέμβαση πήγε να κάνει σε αυτή την ιδιωτική κλινική, τι ακριβώς πήγε να κάνει μάλλον.
2: Και αν, και αυτό, αν αυτό επηρέασε ή τέλος πάντων προκάλεσε το θάνατο.
1: Επίσης, έχουμε να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο πήγε στο 3,8, 11,5 η αύξηση σε βασικά είδη.
2: Και επίσης, ένας στους δύο συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται μετά τη σύνταξη. Ένα νέο δικό μας ρεκόρ.
1: Ναι, καθώς να πούμε ότι
2: ο μέσος
1: όρος σύνταξης είναι 900 ευρώ. Οπότε οι άνθρωποι και να πάρουν σύνταξη αναγκάζονται να δουλέψουν, διότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα.
2: Ακριβώς, και ξέρουμε και πολλούς που το βιώνουν.
1: Ευτυχώς η φορολογία για όσους δουλεύουν ενώ είναι σε σύνταξη, ευτυχώς είναι μικρότερη πλέον. Επίσης, να σας πούμε ότι έρχεται και ένας ακριβός χειμώνας, το διαβάζουμε στην Καθημερινή. Το πετρέλαιο ακριβαίνει, ήδη το έχετε προσέξει εσείς που πήγατε να βάλετε βενζίνη αυτές τις μέρες.
2: Ναι. Πολλά. Και διαβάζουμε ότι λένε κιόλας ότι αν μείνει η βενζίνη στα 2 ευρώ, θα λέμε και πάλι καλά.
1: Ναι, γιατί, αυτό ήθελα να πω. Σε πολλά βενζινάδικα η βενζίνη είναι ήδη 2 ευρώ. 2 ευρώ και κάτι. Καλημέρα, Μελωδία. Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ
2: θα
1: είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους άντρες που φέρονται μάλλον καλύτερα στις φίλες τους από ό,τι στις συντρόφους τους.
2: Αχ, έχω να σου πω πολλά.
1: Τι εννοείς?
2: Έχω να σου πω. Και σαν φίλοι.
1: Εννοείται πως έχεις
2: ανδρών,
1: να μου πεις, αυτό
2: και
1: θέλουμε.
2: Σαν σύντροφος κάποιον που πάει στο παρελθόν. Θα σου πω.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Πέμπτης. Ναταλία Δημήτρης.
2: Καλημέρα.
1: Και Ελευθερία τώρα. Σε αυτή την ιστορική ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων μαζί με τους Night Ark. Δυνατά, δυνατά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Έχουμε ανοίξει εδώ με την Αταλία μια συζήτηση εκτός αέρα. Οπότε θα τη συνεχίσουμε και στον αέρα, διότι το θέμα εδώ αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Το προλόγησες.
0: Ναι, ναι.
1: Αφορά τις σχέσεις και συγκεκριμένα το άρθρο που διαβάσαμε, ότι γιατί οι άντρες φέρονται καλύτερα στις φίλες τους από ό,τι στις συντρόφους τους.
0: Και πες μας λίγο, εσύ, επειδή είσαι και ειδική και έχεις αυτό το podcast με το Νέα Γυναίκα Μόνη Δεν Ψάχνει και τα συζητάς αυτά πάρα πολύ, για πες μου σε παρακαλώ, τι ακριβώς πιστεύεις.
1: Κοίταξε, εγώ έχω υπάρξει και στις πλευρές τις δύο, σύμφωνα με τις οποίες όταν ήμουν η φίλη. Και συγγνώμη, παιδιά, κάνω μια φασαρία μικρή.
0: Δαχτυλίδια, βραχιόλια εκεί είχαμε.
1: Είμαι σε.
0: Μια κατάλαβα, ναι, σε εγρήγορση.
1: Λοιπόν, όταν οι φίλοι μου έκαναν κάποια σχέση, ήμουν κάπως επικίνδυνη εντός εισαγωγικών ως φίλη, οπότε κάπως με απομάκρυναν. Δεν μπορώ λοιπόν να σου πω ότι μου φέρονταν καλύτερα εμένα που ήμουν η φίλη και όχι η σύντροφος.
0: Σε απομάκρυνε αυτός ο φίλος, το αγόρι. Και λέγε απλά εξαφανιζόταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αντίστοιχα όμως, όταν ήμουν η σχέση, πάλι έβλεπα τα αγόρια. Ο σύντροφος και τα λοιπά να είναι πάρα πολύ στενός με τις φίλες του.
0: Ναι, αλλά δεν τις απομάκρυνε αυτούς.
1: Αυτός δεν τις απομάκρυνε, το αντίθετο δηλαδή. Τηλέφωνα το πρωί, είναι εξαιρετική η φίλη μου, η τάδε, είναι φοβερή τύψα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι λένε οι δικοί όμως, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι λόγοι.
0: Αν και σιγά μην περιμένω του δικού μου. Νομίζω η φθορά είναι το ένα θέμα. Δηλαδή η σχέση έχει μια φθορά. Οπότε σε βλέπει σε όλη σου τη διάσταση, σφαιρικά εντελώς. Ενώ με τη φίλη δεν ζει τη φθορά τη καθημερινότητα.
1: Ναι, θα σου πω ποιο είναι το βασικό. Οι προσδοκίες. Δεν έχουμε τις ίδιες προσδοκίες από την ερωτική σχέση, από τον άνθρωπο που μένουμε μαζί, ξυπνάμε μαζί, μένουμε ενδεχομένως μαζί.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια ερωτική διάσταση στη σχέση με τη φίλη.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο ξαναείπα ότι κάποιες περιπτώσεις
0: αλλάζει η φωνή, ναι.
1: Είναι επικίνδυνες και μιλάμε για επικινδυνότητα καμιά φορά, ναι. Γιατί και εγώ είχα φίλους που ήταν φίλοι όσο έτρεφαν κάποια ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει μεταξύ μας ενδεχομένως. Όταν μετά αυτό εξατμίστηκε, δεν ήταν φίλοι μου πια.
0: Και για να σε ρωτήσω λοιπόν, Αταλία, εσένα τώρα, έτσι, που τα λέμε. Εσύ δεν έβλεπες ότι αυτός ο φίλος μπορεί να ήθελε κάτι παραπάνω από σένα?
1: Δεν το έβλεπα, όχι.
0: Γιατί δεν το έβλεπες?
1: Δεν είχα το νου μου εκεί.
0: Μα πού τον είχες, σε άλλο φίλο? Δηλαδή αυτόν τον είχες απλά για να συζητάς και να λες, δεν με έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο ο άλλος.
1: Τι έστει φιλία?
0: Άλλο ερώτημα.
1: Εσένα σου έχει τύχει, δηλαδή έχεις και φίλες που να μην αισθάνθηκες ποτέ κάποιο άλλο vibe?
0: Εγώ είμαι μια άλλη περίπτωση. Εσύ.
1: Μονόχνοτος.
0: Εσύ, όχι, μιλάμε για σένα τώρα. Μιλάμε για σένα. Εσείς τι γνώμη έχετε για όλα αυτά? Περιμένουμε τη δική σας συμβολή στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Ακούτε Μελωδία στο πρωινό της Πέμπτης. Ναταλία Δημήτρης και πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ο Νίκος Ξυλούρης. Αυτόν τον κόσμο τον καλό. Εδώ θα είμαστε μαζί σας, στην παρέα σας, μέχρι τις 10. Και έχουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Αύριο η μεγάλη κλήρωση, θα πούμε περισσότερα και μετά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 23 η ώρα. Με αφορμή τον ξυλούρι που ακούγαμε λίγο πριν, μου έλεγε η Ναταλία εκτός αέρα μια πληροφορία που έχει και παρακαλώ, είστε στη γραμμή μας.
1: Ναι,
0: πείτε μας το ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι ετοιμάζεται ταινία για τη ζωή του Νικού Ξυλούρι.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα γινόταν
1: αυτό
0: κάποια στιγμή.
1: Έτσι κι αλλιώς είχε γραφτεί. Τελικά προέκυπτε την περασμένη σεζόν και έγινε θέατρο, έγινε παράσταση.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά θα ακολουθήσει και η ταινία σε σενάριο της Κατερίνας Μπέι, από την Ευτυχία, γνωρίζουμε κτλ.
0: Άρα μιλάμε για μεγάλη εταιρεία από πίσω που θα γίνει μια μεγάλη ταινία, υπερπαραγωγή κτλ.
1: Και ο Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης μαθαίνω ότι θα είναι πρωταγωνιστής.
0: Έπαιζε στην παράσταση?
1: Όχι.
0: Όχι. Ωραία. Πότε, 28?
1: Πιστεύω την επόμενη χρονιά. Εντάξει.
0: Χριστούγεννα επίσης, πέφτω από τα σύννεφα. Αν βγει Χριστούγεννα η ταινία.
1: Όχι, όχι, μετά, με τη νέα χρονιά, γιατί τα γυρίσματα δεν έχουν ξεκινήσει.
0: Αυτό λέω, θα προβληθεί Χριστούγεννα όμως. Είναι τέτοια ταινία. Είναι ταινία Δεκεμβρίου.
1: Πάντως, αυτό το σημείο να πούμε και για μερικές ταινίες που βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες.
0: Ναι.
1: Τα Μαγικά Φίλτρα 2, Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ.
0: Εντάξει. Το
1: και, και το ντοκιμαντέρ των Oasis, τον Look Back in Anger.
0: Το πώς περνάω και αυτό.
1: Και η ελληνική ταινία Κόκορα, του Τάσου Γερακίνη. Γλυκό, πικρή κομμωδία.
0: Ωραία, να μιλήσουμε μετά για τις ταινίες αυτές. Καμιά επανέκδοση έχουμε, καμιά παλιά ταινία που με ενδιαφέρει.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Ωραία. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας πλέον έχουμε και την Telecom. Από σήμερα έχουμε πιο πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας, γιατί η Telecom είναι εδώ και έτσι φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε πλέον Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Μαζί μας και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδας.gr και απόκτησέ το.
0: Και συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη, το τραγούδι Φανή από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 25 η ώρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
5: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
6: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 12.000, 11 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
6: 12.000, 11 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
14: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
17: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Μαδώντας τις μέρες που αγαπήσαμε, έρχεται η λύθη. Ανθός μιας άνοιξης πικρής. Και την απέραντη ερημία ίσκιος κανένας δεν την κυλιδώνει. Μονάχα λίγες ρητίδες από τα θολά νερά που καθρεφτίζονται στα μάτια ή της εσπερινής φωνής της το απαλό ψιθύρισμα. Βασιλικός κήπος. Βάσου Σιλία Βογιατζόγλου.
24: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
25: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
24: Πάντα έντεχνα.
25: Με προσέχεις.
24: Πάντα μελωδία.

0: καλημέρα μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 10 Σεπτεμβρίου σήμερα και η ώρα έχει πάει 9 παρα 25. Όλη η Ελλάδα σήμερα συζητάει για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν ένας καλλιτέχνης μεγάλη εξαίρεση σε όλο αυτό το star system. Σε αυτό το...
1: Εντελώς.
0: Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Σε όλο αυτό το σύστημα της νύχτας, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν η μεγάλη εξαίρεση.
1: Σε όλο το κομμάτι, όσο ό,τι αφορά το lifestyle, τη μουσική, τις συνεργασίες, το στυλ,
0: θα
1: τη μαγιά.
0: Θα τολμήσω να πω πως και για πολύ κόσμο που δεν άκουγε μπουζούκια, ήταν το μεγάλο του άλοθη. Ότι εγώ δεν ακούω μπουζούκια, αλλά πάω στον Μαζονάκη.
1: Κατάλαβες. Μου είχε τύχει φέτος. Πήγαινα ένα βράδυ στον Μαζονάκη, θα πήγαινα και λίγο πριν πάω συνάντηση σε κάποιους φίλους.
0: Γενικά από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι. Και μου λέει μπουζούκια. Λέω Μαζονάκη. Α, εντάξει, λέει, δεν μετράει.
0: Ακριβώς.
1: Άλλη κατηγορία.
0: Το είχε πετύχει αυτό ο Μαζονάκης, ναι. Και δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Είχε τη δική του προσωπικότητα.
0: Και είχε επιβάλει και τους δικούς του κανόνες. Στο πώς θα συμπεριφέρεται πάνω στη σκηνή, στο τι θα δημοσιοποιεί από τη ζωή του. Δεν το πετυχαίνουν πολύ αυτό.
1: Και είπε και καταπληκτικά τραγούδια.
0: Και δυστυχώς.
1: Καταπληκτικά. Αυτομένει.
0: Δυστυχώς χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, 54 ετών, και τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα στοιχεία για το πώς έγινε αυτή η απώλεια. Δηλαδή, κατά
1: γενικά ελπίζω αυτό να βγει η αλήθεια, εννοείται. Από εκεί και έπειτα να μην το κάνουμε, ξέρεις. Όλες οι ειδήσεις, όλα τα site, όλες οι τηλεοράσεις.
0: Δυστυχώς.
1: Να το διηλύσουμε τον κόνοπα.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ διάσημων ανθρώπων υπάρχει και αυτό το. Τα κοράκια που πέφτουν πάνω και τα τρώνε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς.
1: Το έχω ζήσει, Δημήτρη, πολύ εγώ αυτό τώρα.
0: Μιλάω για
1: έναν άνθρωπο που ήταν
0: ξέρεις.
1: Πάντα και στα περιοδικά. Έχω δει τα εξώφυλλα, έχω δει τα πρωτοσέλιδα. Έχω υπάρξει κομμάτι των ανθρώπων που τα γράφαμε, πώς να το πούμε, αντιστοίχως και στην τηλεόραση απλά. Τώρα είναι τόσο ωραία η στιγμή να κρατήσουμε τα τραγούδια. Ναι. Να κρατήσουμε τη μουσική. Αυτό.
0: Πολλοί κόσμος ακούει Μαζονάκη τώρα σε Spotify, σε ραδιόφωνα. Καλά, θα θυμηθούμε κι εμείς εδώ ένα από τα τραγούδια που είπε ο Μαζονάκης, θα το ακούσουμε σε λίγη ώρα. Του Κραουνάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό για τους νεότερους που ίσως τυχόν δεν το γνωρίζουν.
1: Ξημερώνει.
0: Το ξημερώνει πάλι. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, 8 και 37 είναι πρωινό Πέμπτης. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και τώρα. Πρέπει να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς.

0: Με την ευκαιρία, ο Γιώργος Νταλάρας, εδώ που ακούσαμε μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τραγουδά ρεμπέτικα με ένα πολύ ωραίο μεγάλο αφιέρωμα για το ρεμπέτικο, 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο, στην Νίκαια, μαζί του Ασπασία Στρατηγού Μαριάννα Κατσιμίχα, Βασίλης Κορακάκης. Και με αυτή την ευκαιρία, ναι, το Σαββατοκύριακο μας θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Νταλάρα και σε αυτές τις στιγμές που έχει πει ρεμπέτικο και μας έχει γοητεύσει. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, είναι 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, 9 παρα 17 η ώρα. Να θυμίσουμε την κούπα σου, το παιχνίδι με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Η κούπα της Ναταλίας, την οποία έχω υπογράψει, καλημέρα Μελωδία και το όνομά μου και καρδούλα, και την οποία αν μας πείτε με τι θα την ανταλλάζατε, σταδιακά θα επιλεγούν τα αγαπημένα μας, οι αγαπημένες μας ανταλλαγές, βδομάδα τη βδομάδα, στο πέρασμα του χρόνου, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε κάτι μεγάλο που θα δοθεί, θα χαριστεί για καλό σκοπό.
0: Αν θέλετε να δείτε την κούπα μας, μπορείτε να τη δείτε στα social μας καταρχάς, αλλά και στο site μας και στην εφαρμογή μας, στο Melody App. Και σκεφτείτε, τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα. Μπορεί να είναι ένα απλό αντικείμενο, μην φανταστείτε κάτι σπουδαίο, έτσι, τεράστιο. Θα φτάσουμε σιγά σιγά στα μεγάλα. Αλλά τώρα, ας πούμε, μπορεί να θέλετε να δώσετε ένα βιβλίο ή ένα. Τι να πω τώρα,
1: ένα καπέλο. Μια άλλη κούπα.
0: Ένα κυροπήγιο.
1: Ένα στυλό.
0: Ναι, ένα στυλό.
1: Ένα συλλεκτικό που κάτι γράφει. Ένα τετράδιο.
0: Πείτε μας λοιπόν, τι θα δίνετε σε αντάλλαγμα για μια κούπα του καφέ, την κούπα της Ναταλίας συγκεκριμένα, της Ναταλίας Αργυράκη, και στείλτε μας τις προτάσεις σας είτε με μήνυμα στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp, είτε με mail στο info@melodia.gr, είτε με μήνυμα στα social μας και στα social εδώ της Ναταλίας που έχει τις φωτογραφίες της αυτά.
1: Έχω ανεβάσει, περιμένω. Λαμβάνω κάποια μηνύματα. Λαμβάνω.
0: Γίνεται για καλό σκοπό το παιχνίδι. Μόλις φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο, θα το προσφέρουμε σε συνεννόηση μαζί σας, φυσικά, σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας εδώ. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.
1: Εννέα παρατέταρτο. Στη ζωή μου.
0: Από όλους, ναι. 9 παρατέταρτο. Είναι ευρωενοπέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου.

0: Γιάννης Χαρούλης και Χειμωνανθός. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό 5η 10 Σεπτεμβρίου.
1: Και σας έχουμε πολύ ωραία πρόταση για σινεμά, γιατί σήμερα έχουμε καινούργιες ταινίες στις αίθουσες, τόσο τις τερινές όσο και τις κλειστές.
0: Και είδες, ξέχασα να ψάξω για επανέκδοση, αλλά δεν πειράζει, για πες.
1: Θα πούμε όμως τον Κόκορα, ο Κόκορας του Τάσου Γερακίνη. Πιστεύω θα σας αρέσει, Δημήτρη, αυτή η ταινία, γιατί αφορά μια θεματική που έχει να κάνει με το οικονομικό και κοινωνικό στάτους.
0: Μ' αρέσουν οι ταινίες που θίγουν ταξικά θέματα και πόσο μάλλον οι ελληνικές ταινίες που τα θίγουν αυτά τα θέματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έκανε πρεμιέρα τις προηγούμενες μέρες που ήμουν στο Φεστιβάλ Βενετίας. Οπότε δεν την έχω δει, για να σου πω γνώμη. Ο Αργύρης, που είναι ο πρωταγωνιστής, τη ρορό στο Δήμο Αθηναίων, που θέλει να στείλει το γιο του σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία, όπου κληρώθηκε, αλλά φυσικά δεν έχει τα χρήματα για να το
0: κληρώσει να πάει το παιδί, αλλά δεν μπορεί να το πληρώσει ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Θα προσπαθήσει λοιπόν να βρει λεφτά από το οικογενειακό του περιβάλλον, μπλέκοντας φυσικά σε τραγικές καταστάσεις.
0: Κομμωδία είναι.
1: Γλυκόπικρη, γλυκόπικρη.
0: Α, γλυκόπικρη.
1: Ναι, ναι. Θα γελάσουμε, αλλά είναι αυτό που θα γελάσει, αλλά δεν θα γελάσει κιόλα, γιατί κάτι θα σου θυμίσει.
0: Κοίταξε, αν η ταινία έχει παρουσιάζει το θέμα με ρεαλιστικό τρόπο, θα χαρώ ιδιαίτερα. Δεν θα ικανοποιηθώ ιδιαίτερα, εννοώ.
1: Εδώ γιατί θα είμαστε.
0: Αυτά, ναι, άμα ξέρει, η κωμωδία είναι λίγο και παγίδα. Γιατί τα βλέπει τα θέματα τα σοβαρά τη ελληνική κοινωνία και τα προσπερνά με ένα γέλιο, ενώ είναι λίγο πιο σοβαρά.
1: Υπάρχει βέβαια και η άλλη ματιά που είναι του Γιάννη Οικονομίδη, Σπασμένη Φλέβα. Την
0: καλά,
1: είδαμε.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν ματιέ.
0: Που είναι η φετινή μα πρόταση. Για τα Όσκαρ.
1: Έτσι, διεθνούς ταινίας, για την κατηγορία διεθνής ταινία.
0: Και συμπαραγωγός είναι και η Front Stage με την ευκαιρία. Εδώ, όμιλος στον οποίο ανήκει και ο Μελωδία. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που είναι ο χορηγός στο Green Weekend 2026, που επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά και έχει ετοιμάσει λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέον πάνω στο νερό. Και έτσι μπορείς να μεταφέρεις το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Επίσης, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαδικό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαδικός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: ήχους του Μάνου Ελευθερίου, τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Καλημέρα, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης 10 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα. Πολλά τα θέματα που έχουν προκύψει σήμερα.
0: Τι μας έχει ξημερώσει? Αν φαντάζομαστε, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει και να μην έχει συζητήσει το θέμα του, την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια. Από χθες, από ανακοπή καρδιάς, και ακόμη ερευνάται
0: το, πώς...
1: το ακριβές αίτιο, ναι, πούμε, του θανάτου του, γιατί βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική για κάποια θεραπεία.
0: Θεραπεία αντιμετώπισης του γύρατος κατά κάποιον τρόπο.
1: Εναλλακτική θεραπεία.
0: Και έχει ξεκινήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή η απώλεια, αλλά και το τι ακριβώς σημαίνουν γενικότερα αυτές οι θεραπείες.
1: Ναι, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα. Θα
0: πούμε,
1: θα είμαστε
0: και
1: εδώ και θα τα παρακολουθούμε και θα μαθαίνουμε.
0: Επίσης, να ξέρουμε ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα με νέα στοιχεία. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, τον Αύγουστο πήγε στο 3,8, 11,5 η αύξηση σε βασικά είδη.
1: Επίσης, ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Είδες, το τόνισα, γιατί με σοκάρει αυτή η πληροφορία. Ακόμη ένα ρεκόρ για μας, για τη χώρα μας. Καθώς ο μέσος όρος της σύνταξης είναι περίπου 900 ευρώ μεικτά.
0: Επίσης, ένα από τα θέματα των ημερών για τα οποία θέλουμε να μάθουμε και εμείς περισσότερα είναι το γιατί κάποια διεθνή funds με πάρα πολλά χρήματα φεύγουν από το Λονδίνο και επιλέγουν την Αθήνα. Τι λένε οι ειδικοί? Λένε πως εδώ έχουμε χαμηλότερη φορολογία και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στο Λονδίνο και λόγω των πολιτικών τους εξελίξεων και λόγω του Brexit. Αλλά υπάρχει εδώ ψωμί.
1: Ακριβώς. Σήμερα εδώ, αύριο μάλλον εδώ στα δικά μας, ανοίγουν τα σχολεία, νέα σχολική χρονιά, με νέους κανόνες στα κηλικία.
0: Θα τους στηρίσουν, αυτό είναι το θέμα.
1: Για να δούμε. Έχει να κάνει με την ποιότητα και των φαγητών που προσφέρονται, όχι αλλαντικά, όχι αναψυκτικά, αλλά και πώς τις συντηρούνται. Πολύ
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Είμαστε πολύ περίεργοι για το αν τελικά τηρηθούν αυτά με ευλάβεια. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά, δεν είσαι εδώ. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης, 9 και 8 πάει η ώρα. Θυμίζουμε αύριο έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πίσω από το φως

0: Χρήστος Θηβαίος, δεν είμαι άλλος. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 4 η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Πώς είμαστε, τι κάνετε, πώς τα περνάτε?
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί στο μποτιλιάρισμα, περνάει η ώρα καθόλου?
1: Κοίτα, λαμβάνουμε ακόμη μηνύματα που μας λένε και άλλα σημεία και άλλα σημεία. Αλλά υπάρχουν στιγμές που μπορεί να, να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, να σου πω.
0: Στο μποτιλιάρισμα?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Ακούγοντας, ας πούμε, ή σκεφτόμενος μικρά πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις πλούσιος.
0: Ναι, κοίταξε, επειδή λίγο πριν ανέφερες και την ταινία Ο Κόκορας που βγαίνει σήμερα στις αίθουσες.
1: Σήμερα.
0: Και έτσι μιλάει για κάποια ταξικά θέματα στην Ελλάδα και μου κίνησε λίγο το ενδιαφέρον. Βρήκαμε και ένα λογαριασμό εδώ στο Instagram που λέγεται Ήξερες Ότι. Και αναφέρει μικρά πράγματα, λέει, που σε κάνουν να νιώθεις πλούσιος, όντως.
1: Μαντέψτε, λοιπόν.
0: Ναι, θέλουμε και τη δική σας εδώ συμβολή, ε.
1: Ναι. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το να βάζεις βενζίνη χωρίς να κοιτάξεις πρώτα την τιμή.
0: Οποιοδήποτε βενζινάδικο μπαίνεις και βάζεις.
1: Μια αλήθεια. Που σου συμβαίνει μόνο αν βιάζεσαι πολύ και δεν βρίσκεις βενζινάδικο, βέβαια.
0: Ναι, και δεν σε νοιάζει η τιμή καν, εννοείς.
1: Ναι, δεν σε νοιάζει γιατί καίγεσαι. Πρέπει να γεμίσεις τον τεπόζιτο.
0: Ναι. Άλλο.
1: Να παραγγελείς καφέ και να προσθέτεις και κάτι να φας.
0: Α, επειδή πάντα σε ρωτούν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, θα πάρετε κάτι άλλο? Και να λες, ναι, βέβαια, φέρτε μου τον κατάλογο. Και σάντουιτς και γλυκό.
1: Δώσε, κύριε Στέφανε, βάλε.
0: Και μια κρέπα. Ναι, όντως αυτό είναι ένα δείγμα όταν δεν σε νοιάζει. Να ανοίγεις το ψυγείο και να είναι πραγματικά γεμάτο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Με πράγματα που δεν έχουν χαλάσει, θα προσθέσω εγώ.
1: Πολύ πλούσιος εκεί.
0: Ναι.
1: Να ανάβεις θερμοσύφωνα το χειμώνα και να μην μετράς τα λεπτά. Είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα με το air condition αντίστοιχα. Ξέρεις, πανεπιστήμιο το air condition και έχουμε το νου μας πολύ. Το ξέχασα το air condition συμφορά.
0: Να παίρνεις ταξί αντί να περιμένεις τη στάση του λεωφορείου. Ναι. Είναι δείγμα εδώ.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Πρέπει να είσαι έτσι κυμπάρης πολύ.
1: Θέλω να σου πω στη Βενετία που ήμουνα τις προηγούμενες μέρες. Εκεί, όπως καταλαβαίνεις, είναι τα θαλάσσια ταξί και αντίστοιχα τα βαπορέτα, ναι, που είναι τα αντίστοιχα τη λεωφορεία.
0: Ήσουν και το φεστιβάλ, ε.
1: Βεβαίως, ήμουν και το φεστιβάλ του κινηματογράφου. Κάποιες μέρες ήμουνα στα βαπορέτα που ήταν τα αντίστοιχα λεωφορεία, αλλά πήρα και ταξί και ένα-δύο φορές. Αισθάνθηκα πάρα πολύ πλούσια, ε. Έτσι που βγάζω φωτογραφία και οι διάσημοι.
0: Πόσο κάνει το εισιτήριο το.
1: Μπαίνουν πολύ μαζί, θέλω να ξέρεις. Δηλαδή χωράνε και 6 άτομα. Πάνω από 100 ευρώ, 120.
0: Συγγνώμη, τι είπες?
1: Πάνω από 100 ευρώ, 120, 150.
0: 120 ευρώ το άτομο.
1: Όχι, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Ευτυχώς.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι, μόνο σου δεν το παίρνεις εκεί, δεν νιώθεις πολύ πλούσιος. Και αν υπολογίσω το βαπορέτο είναι 9 με 10 ευρώ, δεν σου κάνει πολύ δηλαδή να δώσει τα διπλάσια από 20 ευρώ με το άτομο για να πας πιο άνετα.
0: Συζητάμε για τα θέματα που μας κάνουν να νιώθουμε πλούσιοι χωρίς να είμαστε συνήθως. Να παραγγέλνεις χωρίς να ψάχνεις πρώτα κουπόνι. Ναι, σε εφαρμογή, σε πλατφόρμα.
1: Όντως, ναι. Να λες κρατήστε τα ρέστα και να είναι πάνω από 20 λεπτά.
0: Αλλά ναι, εννοείται.
1: Δικά σας.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω ρέστα, κρατήστε τα εσείς. Επίσης, να αγοράσεις εισιτήριο με βαλίτσα να την κατεβάζεις κάτω, όχι για καμπίνας.
1: Καλά,
0: είσαι πολύ πλούσιος εκεί πραγματικά.
1: Και να επιλέγεις και τη θέση, γιατί πληρώνουμε και τη θέση μας και μάλιστα την πληρώνουμε ακριβά στο αεροπλάνο.
0: Επίσης, αντί να ψάχνεις να παρκάρεις και να κάνεις μισή ώρα, να λες δεν. Το αφήνω σε πάρκινγκ.
1: Το αφήνω και αν θέλετε μου το πλένετε κιόλας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω σε δύο ρίτσες.
0: Α, εσύ όταν το παίζεις πλούσια αλλάζεις και τη φωνή σου.
1: Ναι, βεβαίως. Το παίζω συχνά πλούσια. Ντένι Μαρκορά, εγώ στο κολονάκι.
0: Συνεχίζουμε. Περιμένουμε και τις δικές σας εδώ έτσι τέτοιες στιγμές. Το 695-66-14-992 μέσω Viber και WhatsApp. Εν τω μεταξύ συνεχίζουμε. Δεν μετανιώνω. Μανώλης Λιδάκη, Σοφία Βόσου. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Που αγάπησα εσένα μόνο.
0: Α, δεν μετανιώνεις αυτόν τον λόγο.
1: Όχι,
0: καλά, ναι. Μ' αρέσει.
1: Μόνο εσένα αγαπώ.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
2: Δεν μετανιώνω που ξυπνάω 5 η ώρα για να είμαι εδώ μαζί σου, Δημήτρη μου, κάθε μέρα. Θέλω να το ξέρεις.
1: Μακάρι, και εγώ δεν μετανιώνω.
2: Μιλούσαμε
1: λίγο πριν για τις στιγμές εκείνες που νιώθουμε πλούσιοι χωρίς απαραίτητα να είμαστε που δεν είμαστε. Αλλά που είμαστε έτσι γαλαντόμοι και δεν μας νοιάζει. Και ούτε κάνουμε έτσι οικονομίες.
2: Ναι.
1: Για παράδειγμα, λέμε, έχει τελειώσει το σαμπουάνι, το αφρόλουτρο. Και δεν βάζουμε νερό μέσα για το υπόλοιπο που μπορεί να έχει μείνει μέσα, να το ανακατέψουμε και να το εκμεταλλευτούμε. Και λέμε, εντάξει, καινούριο.
2: Ναι, δεν βαριέσαι. Εγώ το νιώθω και όταν μπαίνω σε έτσι, κατάστημα καλλιντικών, να το πω απλά, που θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, μπατονέτες, κάτι απλό. Και συμπληρώνω στο καλαθάκι μου και 4-5 άλλα άχρηστα πράγματα που μου ήρθαν εκείνη την ώρα. Νιώθω πάρα πολύ πλούσια. Και τελικά πάω στο ταμείο
1: και
2: κάνω λογαριασμό τύπου.
1: Α, ναι. Επίσης, η φίλη μας η Τζέννη. Γράφει το εξής, η φίλη μας η Τζέννη. Να αγοράζεις φέτα στο σούπερ μάρκετ, να έχεις ζητήσει τύπου 500 γραμμάρια, σου λένε ένα 700. Να τα αφήσω και να λες.
2: Άστο, και στο κρέας γίνεται αυτό. Και στο κρέας. Όταν σου ζυγίζει τον κιμά και τα λοιπά.
1: Είναι όντως στιγμές που νιώθεις πλούσιος. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα Μελωδία. Καλημέρα. Ναταλία Δημήτρης.

0: συγγενείς.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, πρώτη εκτέλεση, Δημήτρη Μητροπάνος. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη, 9 και 27 πάει ώρα. Και μπαίνουμε γρήγορα-γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Γιατί από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις σήμα της Telecom και Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Βράτσο και μετά εμείς θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για μια παράσταση που έχει δει η Ναταλία μας εδώ, η Ναταλία Αργυράκη, και μας την προτείνει.
2: Ναι, γιατί δίνεται η ευκαιρία τις επόμενες μέρες, 12 και 13 του μήνα, να παρακολουθήσετε την Άλκηστη του Ευρυπίδη στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Θα σας τα πω μετά.
1: Ωραία, λοιπόν, αμέσως μετά όλα αυτά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης.
3: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσμίχα. Σας περιμένω.
6: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
7: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
8: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 12.000, 11 ευρώ.
9: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
10: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
8: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
9: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
7: 12.000, 11 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκιο που φέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Παράθυρο για παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση στο θέρμανσης τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ υπόσχεται $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Ρωμαίο!
7: Γιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό!
6: Μα σύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρί καμιά ντροπή.
7: Ο

0: Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα να ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού θεάτρου Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 5η 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Ασημένια κουδουνάκια αντιχούν στο λαιμό των ποδιών. Πού πας, ομορφούλα μου? Χιονούλα και ήλια. Πάω στις μαργαρίτες του πράσινου λιβαδιού. Δε φοβάσαι πολλά, γρεύεις μόνη. Ούτε ο Ερωδιός ούτε ο Ίσκιος φοβίζουν τον έρωτα. Τον ήλιο να φοβάσαι, ομορφούλα μου, χιονάτη κόρη. Έχει φύγει η καρδιά μου για πάντα. Ποια είσαι, λευκή κόρη, και από πού έρχεσαι? Γυρίζω από τους έρωτες και από τις Κρίνες. Μπαλάντα μιας μέρας του Ιουλίου. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
12: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
12: Πάντα έντεχνα.
13: Γι' αυτό κρύψου.
12: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 10 Σεπτεμβρίου, 10 παρα 20 ώρα.
1: Πώς μου έκανες αυτό το πέρασμα από άλκηστη πρωτοψάλτη σε άλκηστη του Ευρυπίδη που θα σε πάω εγώ?
0: Θα σου πω, τυχαία.
1: Φοβερό.
0: Για να μην παιδεύεσαι, δηλαδή. Ήταν εντελώς τυχαίο.
1: Λοιπόν, 12 και 13 Σεπτέμβρη τώρα,
0: δηλαδή,
1: τις επόμενες μέρες.
0: Δηλαδή, μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή. Στο σχολείο της Αθήνας.
1: Έτσι, Ειρήνη Παπά. Δύο παραστάσεις ακόμη για την άλκηση του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Μ' άρεσε πολύ αυτή η παράσταση, την είδα στην Επίδαυρο.
0: Τι σου άρεσε?
1: Γιατί βλέπει την άλκηση ως μια πολιτική παραβολή για την εξουσία, το φύλο και την κοινωνική με έναν τρόπο νομιμοποίηση της θυσίας. Γιατί ο άδμητος έχει καταδικαστεί να πεθάνει, αλλά ο Απόλλων του εξασφαλίζει τη δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή τη μοίρα. Αν κάποιος άλλος δεχτεί.
0: Α, θα σε γλιτώσω αν σκοτωθεί κάποιος άλλος αντί για σένα.
1: Ακριβώς. Αρνείται η οικογένειά του, οι γονείς του κτλ. Και δέχεται, μόνη της δηλαδή το προτείνει, η σύζυγός του, η άλκης της.
0: Τόσο πολύ τον αγαπάει.
1: Σαν αντάλλαγμα. Ναι. Το θεωρούν και λίγο το καθήκον και λίγο και εκείνος ότι δεν τη σταματάει αλλά την πενθεί.
0: Α, μισό λεπτό.
1: Ακροβατεί πολύ αυτή η παράσταση.
0: Δηλαδή η άλκης της θέλει να πάρει τη θέση του και να σκοτωθεί εκείνη επειδή το θεωρεί και καθήκον της, όχι απλά επειδή τον αγαπάει, γιατί αυτό είναι το θέμα.
1: Το θεωρεί και καθήκον. Ναι, ότι κάποιος πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο και θα το κάνει εκείνη. Είναι κάπως ηρωικό. Γι' αυτό και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η τραγωδία.
0: Ναι, αλλά εδώ η σκηνοθεσία δίνει κάποια άλλη ματιά, ας πούμε, σε όλο αυτό το όλο πράγμα.
1: Σε προβληματίζει περισσότερο σε σχέση με το θέμα.
0: Το καθήκον.
1: Το καθήκον και τις γυναίκες.
0: Αυτό, τι
1: ωραίο. Καταρχάς, γιατί κάποιος πρέπει να πεθάνει, ντε και καλά, ερωτηματικό. Γιατί κάποιος πρέπει να πεθάνει και γιατί αν κάποιος πεθάνει, πρέπει να είναι γυναίκα. Με έναν τρόπο. Είναι πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το σκηνικό που έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Ασκουρλέτης. Είναι επικλινές και δείχνει πώς παλεύουν να ισορροπήσουν οι ήρωες. Και γενικά και η παράσταση ισορροπεί μεταξύ ζωής και θανάτου. Ναι. Γιατί έχει και μια Θεοδόρα Τζίμου μπροστά σου σε όλη την παράσταση που είναι ο θάνατος. Που σε κοιτάει, σε καρφώνει μέσα στα μάτια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παράσταση. Θα σας αρέσει.
0: Δεν μιλάει.
1: Ελάχιστα. Αυτό το πιστεύεις και κλέβει την παράσταση, αν με ρωτάς. Ωραία. Αν με ρωτάς. Άλκηστης είναι η Ρο Μπέζου και άδμητος είναι ο Γιάννης Νιάρος.
0: 12 και 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, στο σχολείο της Αθήνας. Ωραία. 9:42 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Ήξλαξ τώρα καράβια που περάσατε. Στο πρωινό της 5ης. Στο πρωινό της 5ης.

0: πω οικονομία του έκαναν αυτό, αναρωτιέμαι. Γιώργο Νταλάρα, το πουκάμισο του.
1: Δεν είναι εννοείται. Δεν είναι πολύ ωραίο όταν φορά το πουκάμισο του άλλου. Ξέρω το πάντα. Αντίστροφο δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ
0: ναι, γυναίκα όταν φορούν αντρικό ναι. πουκάμισο, οκ. Okay.
1: Είναι ωραίο.
0: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυρά και Δημήτρη Βραχνό. Λίγο πριν μιλούσαμε λοιπόν για τι συνήθειε αυτέ που έχουμε πολύ συχνά για να νιώθουμε πλούσιοι χωρί να είμαστε. Δηλαδή, τύπου κρατήστε τα αρέστα, παραγγέλνει σε πλατφόρμα χωρί κουπόνι, αντί να περιμένει σε στάση λεωφορείου, παίρνει ταξί, αντί να τελειώσει όλο το αφρόλουτρο, βάζει και νερό. Μάλλον δεν βάζει νερό και παίρνει καινούριο. Και μα λέει μια φίλη ακροάτρια από τη Γερμανία, η φίλη μα η Αγγελική που μα ακούει τώρα οδηγώντα σε αυτέ τι μεγάλε διαδρομέ τη Γερμανία.
1: Τι ωραία, καλημέρα Αγγελική.
0: Καλημέρα Αγγελική. Μα λέει το εξή: αυτά λέει όλα τα κάνω, αλλά είμαι η μοναδική στη Γερμανία. Όλοι οι άλλοι δεν τα κάνουν.
1: Είναι πλούσιοι.
0: Όχι, κάνουν τρελή οικονομία και α έχουν λεφτά. Είναι στην κουλτούρα του. Εμεί εδώ είμαστε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Ναι,
0: για παράδειγμα, πα στο σούπερ μάρκετ και λε. Όταν είσαι Έλληνας. Πόσο βγήκε η φέτα, 800 γραμμάρια. Εγώ είπα 500, δεν πειράζει, άστο, 800. Εκεί δεν λένε αυτό, ξέρεις τι λένε.
1: Τι?
0: Όχι, θέλω 500 γραμμάρια.
1: Να αφαιρέσετε, να το πάμε ακριβώς το ποσό.
0: Ναι, για παράδειγμα. Να,
1: είδες, σου λέω και εγώ στην Βενετία που ταξίδεψα τις προηγούμενες μέρες, ανθρώπους που κυκλοφορούσαν με, έχοντας κάνει αγορές από πολυτελές κατάστημα, να μην πω συγκεκριμένα κτλ. Και ερχόντουσαν να πάρουν το βαπορέτο, το τύπο δηλαδή λεωφορείο.
0: Το βαπορέτο είναι το λεωφορείο της Βενετίας.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι δηλαδή με στην πίχλα.
1: Ναι, ναι, πεθαίνεις από ζέστη, από κόσμο, πατήσεις με πατώσα και λέω, μα είναι δυνατόν, θα είχα μπει εγώ στην τάδε μπουτίκ να αγοράσω και μετά θα πήγαινε να πάρω βαπορέτο.
0: Έτσι, αγοράζεις όμως με οικονομία από ό,τι φαίνεται, αν δεν είσαι πλούσιος. 10 παρά 10
1: να τα ακούς με τις αποταμιεύσεις που έχουμε βάλει στόχο ότι θα κάνεις από φέτος.
0: Με μάθησε εσύ, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα από όλα αυτά. Όπως φαίνεται, συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα από τις κασέτες του Μελωδία, το Βάλς των Ονείρων.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ζώδια. Πρωινό Πέμπτης, 10 παρά 6 ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όσους μας έχετε στείλει μηνύματα. Ιδιαίτερη καλημέρα.
0: Καλημέρα και στην Ελίνα.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, να πούμε ότι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα και να διεκδικήσετε έτσι 12.011 ευρώ. Πώς γίνεται ποια είναι η διαδικασία? Στέλνουμε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win. Περιμένουμε μέχρι αύριο Παρασκευή, εκεί λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα και σας πάρει η Μέρη τηλέφωνο, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη: Μέρη, αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.011 ευρώ.
1: Ακριβώς. Να θυμάστε το ποσό και να απαντήσετε μέχρι το πέμπτο χτύπημα.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι.
0: Και επίσης, τι να θυμίσουμε. Ναι, ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που είναι και ο μεγάλος χορηγός στο Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λέγεται Green Weekend 2026, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται εκεί για τρίτη συνεχή χρονιά ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Αυτά.
1: Τι ωραία.
0: Τα λέμε πάλι αύριο εμείς στις 7. Και έρχεται τώρα τι.
1: Α, ωραία, πέρασε βρε παιδί μου. Είδες τι ωραία που περνάει όταν είσαι έτσι αγαπημένος, όταν περνάς καλά, όταν ταιριάζεις.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εδώ προσπαθώ ακόμη να το ανακαλύψω, παιδιά. Προσπαθώ.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Μιλάω ρομαντικά, μου μιλάει κοινικά. Λέω αστεία, δεν είναι αυτό.
0: Όχι, λέω, δεν τι
1: άρεσε. Συναντιόμαστε σε κάποια σημεία. Σε κάποια, ναι.
0: Εκτός αέρα να δείτε. Τα λέμε πάλι αύριο 7 και έχετε τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας περιμένω τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Σε μια συναυλία γεμάτη με αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 90 που σημάδεψαν την εποχή και τις καρδιές μας και που τα ακούμε μέχρι σήμερα. Στην παρέα μας και η Pixlax αλλά και η Μαριάννα Κατσλίχα. Σας περιμένω.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
16: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
17: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
16: λειτουργικότητας και αισθητικής.
17: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
16: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
17: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
16: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
17: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
16: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
17: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
16: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
17: SMK Group. Το μέλλον.
18: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
19: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
20: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
21: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
20: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
21: Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
20: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω.

δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

έχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Siro. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της χουριά και η άλλη μοίρα.

Έμπνευση 107 FM.

0: Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon, Sagapon.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

0: ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Siro. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκή.

απόψη 107 FM.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πόσο το κρύβω.

σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

Έμπνευση 107 FM.

μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22810 79 125.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Θεσσαλονίκη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι.

Brasil! É! São!

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει.

Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέο, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζι.

0: Ellos calla.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

0: Η ώρα είναι 4.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός, ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως σε είδα, πού να σε βρω. Της αγάπης στην ουσία τη μετρώ στην άκρη.

0: το ταξίδι.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες.
2: Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στιχάκια που στοιχιώνεται, τραγούδια γκρεμισμένα. Έρχεστε σαν φαντασμάτα στου ήρου τα χαλάσματα της νύχτας

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νοημά.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα,

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ξεχάσεις να ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

γνώρισα ρε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους. Σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους. Και στις ταράτσες τους τοξότες

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν

106 FM.

espera. Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Η παλμιά γνωστή φωτιά σ' έχει δεσμότη.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πόσοι βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό.

Εγώ το φτιάχνω με το νου το καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το πιο

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες την έφανα με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω, τα δερά τους.

της μέρας. Εικόνες με ακολουθούν, στιγμές που δεν θα ξαναρθούν. Ελπίδες πυρωμένες, πιστώσεις παγωμένες. Τα πιο ακριβά μας μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή, για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας, η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

πεθαίνουν παλικάριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω

όπως λες, παιδάκι όπως λες, πλατεία όπως λες, ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

τους απολεμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι, όπως λέμε.

Έμπνευση 107 FM.

0: πως ιστορία γίνεται σιωπή.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Κρήτη 107 FM.

τύρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου στις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

έχει πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, σας το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι»?

0: αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αγάπη νομίζουν μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της. Αγάπη νομίζουν.
1: Έμπνευση 107 FM.